0: Όχι, δεν φύγεσαι
1: νάδα. Όχι, δεν φύγεσαι νάδα. Είμαι ο Μόρα. Μεγάλη προσθέσα τα μένα στα μανιά διόσπ. Εσγύρι, εσγύρι, και είναι ακόμα η κάζα. Ακμηρό τώρα, να υπότς. Εκλουδά υπότς, και είναι ακόμα η κάζα. Ρούμεν, Ρούμεν Αγιάνε.